0: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
6: Παίζει δυνατά.
4: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 25 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μας έχεις πρίξει τσεσμέτζι που δεν πας γυμναστήριο και σου βρήκα εναλλακτική.
2: Ακού καημό που είσαι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Λένε οι επιστήμονες πλέον ότι το να επισκέπτεσαι τα μουσεία και να διαβάζεις λέει βιβλία.
3: Η γκαλερί.
1: Ναι, επιβραδύνει λέει τη γύρανση τελικά. Δεν χρειάζεται να γυμνάζεσαι.
3: Καλέ, το βλέπεις γυρασμένο το Γιώργο.
2: Εγώ και τι να αντιγυρανθώ. Εσύ είσαι σταφίδα.
1: Αυτό θα έλεγα. Έχεις γίνει ήδη σταφίδα.
2: Σίγουρα. Τι σταφίδα άνθρωπε μου, 200 κιλά άνθρωπο.
3: Βλέπεις το μένει
2: σαν καρπούζι είμαι. Άμα είναι να διαλέξω στον κιλόφρου. Τι σταφίδα θα πάρεις, είναι δυνατόν. Παρακαλώ.
1: Αυτή η έρευνα λέει, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Innovation in Aging. Ανέλησε λέει, αιματολογικά δεδομένα από περισσότερους από 3.500 ανθρώπους στη Βρετανία και εξέτασαν λέει, μεταβολές στο DNA που λειτουργούσαν ένα είδος βιολογικού ρολογιού.
2: Εμένα οι εξετάσεις μου που έκανα και τις είδε χθες γιατρός είναι καλύτερες από ποτέ.
1: Είχες πάει στο μουσείο πιο πριν.
2: Κάτι λίγα, όχι. Κάτι λίγα, είχα πάει στις διακοπές που είχα πάει στο ταξίδι. Όμως σε τρία μουσείο. Οπότε μπορεί να πέσαν λίγο τα τριλικερίδια. Έχω μόνο 200. Μου είπε μπράβο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Όταν σας ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 25 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Κακοσέος.
1: Τίτλος
0: και ισανότερα.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Καρτίτσα, Group Therapy, Κοσμορά 95,1. Ξέρεις εσύ τώρα, ήρθα στην παρέα σου. Αν και πάλι με 5 ώρες υπνάκο, βασικά όχι εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί. Με 6 ώρες υπνάκο και με μία αίσθηση, ρε παιδιά, κάτι γίνεται τώρα. Εγώ αρρωσταίνω, κάτι. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί δεν γίνεται να πάει έτσι, παιδιά, μέσα Μαγιού, μέσα. Τελειώνει ο μήνας σε 10 μέρες. Δεν γίνεται, πρέπει να είμαστε υγιείς, ακαμαίοι και ωραίοι. Και χαλαροί και άνετοι και light και ξάγρυπνοι και όλοι οι κόσμο συντονιστείτε. Θα το πάμε παρέα μέχρι τις 8. Καλημέρα στην Εύα, στο Χαράλαμπο, στο Γιώργο, στη Ρένα, στην Ελένη, στον Αντώνη, στο Χαρίτο και στην Κατερίνα. Γεια σας, γεια σας. Γιέλα το ρεπάκι, λέει εδώ ο Αντώνης. Γιέλα το ρε... Έχει σήμερα ρεπό. Σήμερα, Τετάρτη. Τετάρτη 20 του Μάη, λοιπόν, δέχομαι και φωτογραφίες από εσάς. Καλή Τετάρτη. Πού παίρνεις το τρένο, Χαράλαμπε, πού πας? Πού πάτε ρε εσείς το σκάτε, Τεταρτίτσα? Μια χαρά, ωραιότατα. Εγώ πουθενά, εδώ θα κάτσω. Εντάξει, σιγά μη σηκωθούμε, για να σηκωθούμε σιγά σιγά και να δώσουμε τις παρουσίες στο 6982-951-951. Ό,τι θες εσύ να ξεκινήσει καλά και το δικό μου το πρωινό. Και τώρα σου φέρνω Νίκο Απέργη, γιατί σήμερα θα δούμε πολλά και διάφορα. Θα δούμε για το πιο παράξενο δομικό έργο στην Ευρώπη, για την πιο πλούσια γάτα στον κόσμο, για ιερέα με heavy metal από το ψαλτήρι εκεί, τέλος πάντων, πώς πήγαμε, πώς φτάσαμε. Προς το παρόν όμως, τραγουδάρα. Νίκος Απέργης, να ξεκινήσει όμορφα η Τεταρτίτσα ή αλλιώς το μικρό σου σαβατάκι.

Γεια σας, γεια σας. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, μια τεράστια καλημέρα. Είτε συμβατικά είτε το κοσμοράδιο.gr, είναι το group therapy της τεταρτίτσας σου. Είναι μικρό σαβατάκι, το έχουμε πει. Χρόνια πολλά στις Λιδίες και στις Λίδες, αλλά και στο Θαλή σήμερα, Αγίου Θαλελέου του Μάρτυρος. Και έχουμε και 17 ωραιότατα βαθμουλάκια. 66% υγρασία. Άιντα τέλεια. Θα φτάσουμε τους 23 λίγο αργότερα. Σήμερα θα έχει λίγο αεράκι, να πω την αλήθεια. Φαίνεται έξω ήδη. Έχει λίγο, έχω τσιτσιδωθεί και εγώ. Έχω βάλει ένα τοπάκι και από πάνω ένα ανοιχτό πουκάμισο, σαν να είμαι στο Άχου εκεί στη Χαβάη. Σαν να είμαι πρωτεύουσα, Χονολουλού. Κατέβαινα, κατηφόριζα την Καρόλου Ντίλ. Ανέμιζε το πουκάμισο. Λέω πάει τώρα, θα αρρωστήσω. Πάει και το Σαββατοκύριακο, χαμένη όλη εβδομάδα. Αλλά όχι, εντάξει, παρά το αεράκι, 17 βαθμοί τώρα το πρωί, είναι οκ. Okay. Παλεύονται, υποφέρονται. Με 15 είναι το Κιλκίς ο φίλος Χαρίτος, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στο, κάτσε να το προφέρω σωστά, στο Νούρτιγκεν. Έχουν 12 βαθμούς με πολύ βροχή και συννεφιά. Γεια σου ρε Χρήστο, υπομονή, στέλνω ζέστη και αγάπη. Καλημέρα Μαρία μου από τη βροχερή Γερμανία. Γεια σου ρε Πάνο, την καλημέρα σε όλη την παρέα. Βροχερά, εντάξει, τι να κάνουμε εκεί, έτσι είναι. Καλή υπομονή. Εγώ για να σου κάνω ακόμα καλύτερη παρέα, θα σου φέρω τώρα ένα blast from the past, όχι πολύ μακρινό, από Κωνσταντίνο Αργυρό. Πω πω παιδιά, όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, και εννοείται αφιερωμένο από την Κατερίνα στο Χάρη που το ζητά, όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, πω πω, πόσο στη διαπασόν παίζει να έπαιζε στο αυτοκίνητο. Είχα όλους τους φίλους, όποιον έπαιρνα μέσα, του βάζα και αυτό το τραγούδι, το τερμάτιζα όμως. Το ηχείο στο 25, έτσι να καεί. Άιντε λίγο.

0: Θυμίζει και λίγο ρεθιμνάκι αυτό σε μένα, γιατί το χόρευα τότε πόπο πάνω στα τραπέζια, παιδιά. Νότης Φακιανάκης, γύφτισα μέρα, το ακούσε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, όμορφη Τεταρτίτσα, μία μέρα πριν την παραλίγο εθνική γιορτή, γιατί αύριο είναι Κωνσταντίνου και Ελένης και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Μου στέλνετε εδώ και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που θέλετε. Όλοι να το έχω σημειώσει. Καλημέρα στη Σταματία. Γεια σου, κορίτσι. Ο Πάνος εδώ επίσημα λέει πρωταθλητής. Αεκάρα είσαι, αεκάρα είσαι. Καλημέρα. Ο Χρήστος 11ωρο βαράει στο λεωφορείο εκεί στο Νούρτιγκεν. Υπομονή, δύναμη χρειάζεται, παιδιά, γιατί εντάξει, το 11ωρο είναι πολύ δύσκολο. Δεν γκρινιάζω. Δεν γκρινιάζω. Όχι, δεν γκρινιάζω. Βλέπω εδώ τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο, ετοιμάζεται για το 6ο μουντιάλ της καριέρας του. Σκέφτομαι 41 ο Κριστιάνο. Περίπου 20 μέρες απέμειναν για την έναρξη παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει. Είναι σε τέτοια φυσική κατάσταση που νομίζω ότι εντάξει. Θα αγωνιστεί λοιπόν για 6η φορά στην τεράστια καριέρα του σε ένα ακόμα μουντιάλ. Είναι και ο μοναδικός τίτλος που δεν έχει κατακτήσει με τη χώρα του. Εντάξει, εγώ το εύχομαι τα καλύτερα του Πελικεριού. Πάμε όμως σε ένα άλλο football event, στο 4ο Football Mind Youth Tournament, 22, 23 και 24 Μαΐου εδώ στην πόλη μας, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά αναπτυξιακών ηλικιών της Ελλάδας με ομάδες από Ελλάδα και εξωτερικό, δύο ηλικιακές κατηγορίες K9 και K11, τρεις μέρες αγώνων, 476 αγώνες. Θα έχει από όλα τα κράτη που θα αναφέρουμε, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρος και Τουρκία θα κοσμίζουν τα γήπεδα του Ζαγοράκη στη Νέα Ρεδεστό, Αλάτσιο, Αουξμπουργκ, ΑΠΟΕΛ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης και πολλές άλλες. Εσύ κρατάς τις ημερομηνίες 22, 23, 24 Μαΐου εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη 5 με 7 Ιουνίου.
1: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

Ρες και για τη γαρμπή με το υποσυνείδητο που σου λέει να κοσμοσυντονιστείς, να υποσυνειδητιστείς και να έρθεις στο 95 και έναν και στο group therapy τεταρτίτσας. Όμορφη να είναι, σου εύχομαι. Καλημέρα, αφιερωμένο στην Κέλλη. Εγώ έτσι, γιατί μου στείλε έτσι την κουπάρα της την ωραία. Και στη Σταματία, η οποία είναι μια ρομαντική ψυχή, οδηγά και έχει αυτά τα ωραία λουλούδια, παιδιά. Τι ωραία που είστε έτσι, τόσο ρομαντικές ψυχούλες. Καλημέρα στο Βασίλη. Τι μου στέλνεις, τι φωτογραφία είναι αυτή? Α, ναι. Καλό ξεκίνημα ημέρας με όμορφη διάθεση. Και εσύ με μια, έτσι, ένα μπουκέτο εδώ με λουλούδια, πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που είστε τέτοιοι. Μ' αρέσει. Κάντε κάτι σήμερα. Πάτε κάπου, ένα καφέ, μια μπυρίτσα, ένα κάτι. Να, εδώ, μην γκρινιάζει, ρε Χρήστο. Λέει το κακό είναι εδώ στη Γερμανία, δεν υπάρχει μπουγάτσα και ένα φρέντο εσπρέσο. Μην γκρινιάζει. Να, ορίστε. Για να μην ζηλεύει, κραδένω εγώ τα παγάκια μου στον δικό μου τον φρέντο. Αχ, και μια γουλίτσα, κάτσε. Παιδιά, υπέροχος. Ο Φρέντο είναι υπέροχος. Ξέρετε, πάρα πολύ ωραίος. Διακοπή ρεύματος σήμερα από τις 8 έως τις 10.30 το πρωί στο Ωραιόκαστρο, σε ένα μέρος. Στο σχολείο, στην πλατεία, στο δρόμο Γιαλιτή, εκεί περιμετρικά. Διακοπή ρεύματος και από τις 8 στις 12 σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, συγκεκριμένα επί της Τζεκάκη, της Γεωργίου Τζεκάκη, και σε τμήμα της Οδού Λοχαγού Ντούρμα έως και τη συμβολή της με την Άρη Βελουχιώτη και σε παρακειμένους δρόμους εκεί κοντά. Να είστε έτοιμοι, ωραίο Καστρο και Αμπελόκηπη, ξέρεις εσύ. Τώρα θα σου φέρω Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στους 95 και έναν, και θα σου ευχηθώ μια πάρα πολύ όμορφη καλημέρα.

Γιώργος Μαζονάκης, καλώς σας βρήκα όλους. Ελπίζω να είστε καλοσυντονισμένοι. Ένα τραγούδι για μένα θέλω, λέει η Γεωργία. Θα σου φέρω σε πολύ λίγο, αγαπημένη. Λοιπόν, είμαι εδώ και για τους χωρισμένους της υπόθεσης. Για όλους. Για να σας κάνω συντροφιά, Μαρία Παζαρούλα, μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης, ένα group therapy τεταρτίτσας που το αγαπάτε πολύ και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα δούμε όμως τώρα ένα έτσι που εικάζεται ότι είναι το πιο πλούσιο κατοικίδιο στον κόσμο. Είναι η γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ, η Σουπέτ. Έγινε σύμβολο πολυτέλειας, βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για κληρονομιά εκατομμυρίων, πραγματικά. Είναι γαλανομάτα. Τα γάτα Βερμανίας του Κάρελ, η οποία, εντάξει, την είχαν τη απεριόριστη λατρεία και αγάπη του, την αποκαλούσε το κέντρο του κόσμου του, ταξίδευε μαζί τη με ιδιωτικά τζετ. Τώρα, εντάξει, και εγώ την μπουγάτσα, βέβαια, την έχω πάρει. Και πού δεν την έχω πάει, το σκυλί μου, την μπουγάτσα μου, την έχω πάει και στα αεροπλάνα και στα πλοία. Έχει ταξιδέψει και Αθήνα και Κρήτη. Μόνο εξωτερικό δεν την έχω πάει. Η Σουπέτ, λοιπόν, έτρωγε σε πορσελάνινα πιάτα, συμμετείχε σε καμπάνιες μόδας και υπάρχει φήμη ότι έχει κληρονομήσει τεράστια ποσά από το Λάγκερφελντ. Ωστόσο, η γαλλική νομοθεσία δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας περιουσία. Οπότε όλα αυτά είναι φήμες, είναι εικασίες. Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα κατοικίδια στον πλανήτη, από τα πιο αναγνωρίσιμα. Ωστόσο, είναι άγνωστο τι τις έχει αφήσει η Σουπέτ. Και η μπουγάτσα μου όμως, και η μπουγατσούλα μου, δεν ξέρω εσείς τι σχέση έχετε με τα κατοικίδια σας. Στείλτε μου και καμιά φωτογραφία από αυτά. Όλα αυτά στο 6982-951-951. Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα, αφιερωμένος στην Τζόρτζια. Έλα να ντράνησε και άδραξε τη μέρα, καλή μου. Έλα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο σε αυτή την όμορφη τεταρτίτσα.

Ρε, τι γουτσουλίνια είναι αυτά που μου στέλνετε. Μου στέλνετε τα κατοικιδιά σας. Πολύ σας αγαπώ. Group Therapy Τεταρτίτσας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Γεια σου, ρε Άννα. Τι σκυλάρα είναι αυτή. Είναι για να πιάσω τη μουσούδα και να την κάνω πέρα δόθε. Πέρα δόθε. Καλημέρα στην Εύη. Με το γατί. Τι γατί είναι αυτό, παιδιά. Είναι σαν τον Garfield, αλλά σε μοντελέ έκδοση. Είναι πολύ περιποιημένη αυτή η γάτα που βλέπω εγώ εδώ τώρα. Γεια σου και σένα. Α, ο Χρήστος στέλνει και αυτό στην Έλλη και τον Ρόκι. Αχ, τι ωραία. Τα έχετε αρχοντικά στα κρεβατάκια του, τα ωραία. Εμένα τα τρώει. Δεν γίνεται να τη βάλω σε κρεβατάκι. Το μασάει σιγά σιγά και βγάζει από μέσα το βαμβάκι και μεταμαζεύουμε από όλο το σπίτι. Οπότε καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Θοδωρή. Κανένα απέργη για μένα ή κανένα Αναστασιάδη. Του λέω έπαιξε απέργης. Μου λέει πριν 15 μπήκα αμάξι. Sorry. Ρε, μη ζητάτε συγγνώμη εδώ, εντάξει. Εκφραστείτε ελεύθερα. Καλημέρα στο Γιάννη, στον Νίκο που μου στέλνει το σκατζοχυράκι του. Δικό σου. Τη φάση. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα στο Θωμά. Δεν θέλω καθόλου να δουλέψω σήμερα. Θωμά, τώρα, ό,τι και να σου πω εγώ, δεν μου το επιτρέπει η θέση μου αυτή τη στιγμή. Θα σας πάω όμως, εφόσον μου στείλατε τόσο ωραίες φωτογραφίες από τα κατοικίδια, σας πάω στην Ουγγαρία, παιδιά, και άμα ξαναπορεπονεθείς για flyover, εκεί σε ένα ανοιχτό χωράφι ανάμεσα σε δύο πόλεις, το Ζαλαέγκερσεγ και το Ζαλασεντιβάν, στη δυτική Ουγγαρία, βρίσκεται ένας ολοκένουργιος κυκλικός κόμβος, καινούργιος. Από αυτούς που δεν ξέρεις ποιος έχει προτεραιότητα, αυτός που μπαίνει ή αυτός που ήδη βρίσκεται. Που δεν συνδέεται με κανενός είδους οδική υποδομή, οδηγεί σε ένα χωράφι. Μια υποδομή ανομαλία, ρε παιδί μου. Φαίνεται κάποιος αν το πέταξε εκεί στη μέση του πουθενά και να τον ξέχασε. Αποτελεί λοιπόν, λέει, το αποτέλεσμα αποτυχημένων κυβερνητικών υποσχέσεων. Μία θα γίνει αυτό, μία θα γίνει εκείνο. Και τελικά ο κόμβος έμεινε έτσι. Ξέρεις πολλούς τέτοιους κόμβους. Πάνω σκέμος στην παρέα. Μην ξαναπαραπονεθείς για δομικό έργο.

Επιστροφή στο 2002 με Peggy Zina εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα από τον Μπρούνο εδώ. Ο σκύλαρος αυτός, ο πάρα πολύ ωραίος που του είχε βάλει και καπελάκι, τέλειος είναι. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Στον Τάσο, τη Δανάη, τον Χρήστο, τον Θωμά, τους Νίκους, τον Διέλ, την Πολυνίκη, την Άννα, τον Μιχάλη, την Εύη, τον Θοδωρή, τον Γιάννη, τη Γεωργία. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ σας χαίρομαι. Τι ωραίοι που είστε. Μ' αρέσει, μου στέλνετε και τα κατοικίδια σας, μου στέλνετε τα προβλήματά σας. Λέει εδώ ο Θωμάς, δεν θέλω καθόλου να δουλέψω σήμερα και από κάτω μου λέει ευτυχώς έμειναν ακόμη 23 μέρες μετά σύνταξη. Δεν σας πιάνω πουθενά, φιλέ. Δεν σας πιάνω, αλήθεια σου λέω. Είσαι το όνειρο των φίλων μου που είναι στα 30-35 που θέλουν από τώρα να συνταξιοδοτηθούν. Καλημέρα στο Διαμαντή, μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Καλημέρα εδώ και σε ένα φίλο. Νίκο, ο οποίος λέει έναν τέτοιο κόμβο έχει η ζωή μου, γύρω γύρω κάνω σε άσφαλτο και στο τέλος βγαίνω σε χωματόδρομο. Έκλαψα φίλε μου, πάρα πολύ ωραίο αυτό το δομικό έργο στην Ουγγαρία. Ταυτίστηκες, ε? Ταυτίστηκες. 11 χρόνια, One Salonica, το γιορτάζουμε με μόδα, μουσική και εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, το One Salonica Outlet Mall μας προσκαλεί στο Grand Finale των φετινών γενεθλίων του. Ένα εντυπωσιακό Safari Inspired Fashion Show, είναι για καλό σκοπό. Έχει καλοκαιρινά looks από τα top brands του One Salonica, special guests, μουσική από το Κοσμοράδιο και summer vibes στις 6 το απόγευμα στον πρώτο όροφο του One Salonica, Σάββατο 23 του Μαΐου. Δεν γίνεται να λείπεις και έρχεται και η δεύτερη ώρα του Group Therapy, οπότε μένεις μαζί μου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 καταναλωτές σε περιοχή του Ωραιοκάστρου. Ιθάκη. Αίσιο τέλος για τους δύο τουρίστες που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή. Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Λίβανος. 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Αυστραλία. 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. 17 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 23. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωση ισού σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέτρος Ιακωβίδης για να ξεκινήσουμε δυναμικά, δυνατά εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Τεταρτίτσα 20 του Μαΐου, τη διαβάζω εδώ. Πέτρος Ιακωβίδης για να ξεκινήσουμε δυναμικά, δυνατά εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1.

Για χωρισμούς και για συνταξιοδοτικά και τα λοιπά. Καλημέρα στην Αλεξία. Είσαι η καλύτερη παρέα κάθε πρωί. Ευχαριστώ, φίλοι. Πηγαίνω να φτιάξω μπρούκι και έχω υπέροχη διάθεση. Γκούγκλαρα το μπρούκι γιατί είμαι απέδευτη. Δεν ήξερα τι είναι. Είναι γλυκάκι. Το γκούγκλαρα από Πετρετζίκι. Ωραίο φαίνεται. Πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ θερμίδα. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στη Δόμνα, στο Χρήστο που μου στέλνει το κατοικίδιο να κάθεται πάνω στο αυτοκίνητο. Ωραία γάτα. Πολύ ωραία γάτα. Καλημέρα στον φίλο Διαμαντή, ο οποίος έχει φιλιώσει σκύλο με γάτα και κάθονται στο καναπεδάκι. Εντάξει, από μικρά έμαθαν, οπότε μια χαρά, όλα καλά. Οπότε περιμένω το μήνυμά σου, τη φωνούλα σου, ό,τι θέλεις εσύ. Και εμείς αρχίζουμε τη δεύτερη ώρα του Group Therapy με Ελένη Φουρέιρα, αφιερωμένο στη συνονόματη Ελένη που μόλις μου ευχήθηκε όμορφη Τετάρτη. Κούνε το λίγο σπάστο στο τιμόνι, Ελά.

0: Και συνεχίζουμε με μια ρεμπέτικη νότα από Απόν, εδώ στο Group Therapy Τετάρτη και στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ενώ οι δρόμοι τη πόλη είναι άψογοι, είναι θεσπέσιοι, φρούτοφανταστικοί και θαυμάσιοι, μόνο ένα μίνι τσικ κόλλημα εκεί στον περιφερειακό προ ανατολικά από Τούμπα μέχρι Κωνσταντινούπολη, τίποτα άλλο. Όχι, ούτε καν, δεν αξίζει. Όλο το πράγμα κινείται ομαλά προ το παρόν και στο κέντρο και δυτικά και ανατολικά, είστε ωραιότατα. Αναρωτιέμαι πότε τελειώνουν οι δουλειέ σου σπιτιού, ρε παιδιά. Δηλαδή, έφτιαξα το δωμάτιο, πέταξα πράγματα, έφτιαξα τι δουλάπε. Καλοκαιρινά ανέβασα, κατέβασα χειμωνιάτικα όλε αυτέ τι δουλειέ που κάνουμε. Αχ, και τώρα μένει το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα. Και αργότερα κάτι θα ξεφυτρώσει, να αλλάξω κανένα φω, έτσι όπω το έχω καρκαλιτσάτο το δωμάτιο, να το κάνω λίγο καλύτερο. Δεν τελειώνουν ποτέ οι δουλειέ. Δεν τελειώνουν ποτέ. Εσεί που έχετε παιδιά, ρε φίλε, πώ την παλεύετε πραγματικά να έχετε και τι δουλειέ, να έχετε και τα παιδιά, το τρελό μου respect, το σεβασμό μου, πραγματικά. Η κολλητή Κατερίνα μόλι κοσμοσυντονίστηκε. Μπράβο, φίλη. Θα σου κρατήσω εγώ παρέα, ωραία και ψυχολογικά και μια χαρά. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Το ακούς αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνει η διάθεσή σου. Δυνάμωσε το.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι να κάνουμε, πρέπει να μιλάμε. Ειδικά η δική μου δουλειά τουλάχιστον έχει πολύ μιλητό. Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες στιγμές, ρε παιδιά, που θέλω να είμαι σπίτι και πραγματικά και προσωπικό χρόνο και να μην μιλάω σε άνθρωπο. Δεν θέλω. Αλλά αυτό που κάνουμε εδώ μαζί, πολύ το απολαμβάνω. Group Therapy Τετάρτη, 20 του Μάη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Χθες καθάρισα τζάκι, λέει εδώ ο Θοδωρής. Ιούνις έφτασε. Φτάνει τόσο. Εντάξει, χρόνος προσωπικός deep. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βρούμε λίγο χρονονήσους για τον εαυτό μας να κάνουμε πραγματάκια. Κρατήστε μου παρέα, κρατήστε μου συντροφιά και απαντήστε στην ερώτηση της ημέρας που σήμερα έχει να κάνει με εφευρετικότητα, με το να είστε ευρηματικοί. Θέλω να μου πείτε έτσι σε περίπτωση που έχετε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού να πάτε και περάσει ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και σε κάνει λούτσα, ρε παιδί μου. Πώς αντιδράς, τι κάνεις, ποια είναι η στρατηγική σου για αυτό, πώς το αντιμετωπίζεις, ρε παιδί μου. 6982-951-951, το ραντεβού σου μπορεί να είναι εργασιακό, μπορεί να είναι ερωτικό, ό,τι ραντεβού θες εσύ, να πας να γνωρίσεις τα πεθερικά, κάτι, περνάει λούτσα, σε κάνει. Τώρα το καλοκαίρι, ειδικά με τις μπόρες και αυτά, και κυκλοφορείς και ανέμελος και ξεβράκωτος, προφανώς και υπάρχει περίπτωση να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω τη δική σου ιδέα στο Viber και θα τα πούμε σε πολύ λίγο με Άννα Βύση.
1: Perno.

0: έχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Γεια σας, γεια σας. Good morning και bonjour και καλή mornings και όλα τα σχετικά. Είσαι κοσμοσυντονισμένος 95 και έναν. Έχει στείλει το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, τα κατοικίδια σου. Σήμερα ήταν γατοσκυλομέρα και σκαντζοχυρομέρα και ό,τι και να έχεις. Να, εδώ Μιχάλης έχει κοκατήλ. Μια χαρά, αφού μπορείς και το φροντίζεις. Σήμερα όμως σε ρώτησα εδώ στο Group Therapy να μου πεις τι κάνεις σε περίπτωση που έχεις να πας σε ένα πολύ πολύ πολύ σημαντικό ραντεβού. Περνάει ένα αυτοκίνητο, σε κάνει λούτσα. Πώς το διαχειρίζεσαι? Λέει ο Νίκος, πάω κανονικά στο ραντεβού. Ο Νίκος αυτός που η ζωή του είναι σαν αυτό το δικό έργο το ατελείωτο. Πάω κανονικά στο ραντεβού, μου λέει η κοπέλα, λούτσα έγινες. Και την απαντώ, πού να δεις εσύ τι θα γίνεις. Ρε εσείς? Oh. Και έτσι σώζω, λέει, τη βραδιά μου. Έλα τώρα, τι μέρα κλείδικα είναι αυτά πρωί-πρωί. Είναι και 7:30. Εντάξει. Αφήστε τα για λίγο αργότερα, ρε παιδιά, αυτά τα πιο ερωτικά. Καλημέρα στη Δανάη. Έχω πάντα μαζί μου δεύτερη αλαξιά, δεύτερο βρακί, μη σου πω και τρίτο. Είσαι από αυτές που πάνε ταξίδι και παίρνουν όλη την καρντερόμπα με τα εσώρουχα. Μην λερωθεί αυτό, μην κατουρηθεί εκείνο, μη. Είσαι από αυτές, μάλλον, μάλιστα. Δύσκολα. Είσαι η αγαπημένη της μάνας μου όμως, Δανάη. Κράτα το αυτό, πάντα μου λέει. Πάρε και ένα δεύτερο βρακί, πάντα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Τι να γίνει, τη λέω στο βρακί. Τέλος πάντων, γεια σου ρε μάνα, πολλά φιλάκια, χαιρετίσματα. Καλημέρα στο φίλο Τάσο. Τίποτα δεν κάνω. Αν με θέλει, θα με θέλει έτσι όπως είμαι. Ρε, εσείς αφήστε αυτά τα πιο αν με θέλει και έτσι όπως. Πρέπει να είσαι κονιόρδος. Σκέψου να έχεις τώρα συνέντευξη να περάσει τι πας να τον κάνεις λούτσα. Καλημέρα στο φίλο Γιώργο. Βρίζω πολύ. Αυτό, βρίζω πολύ το αυτοκίνητο που με έκανε λούτσα, μάλιστα. Ωραιότατα, ωραιότατα. Εγώ θα σου φέρω Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν να επεξεργαστώ λίγο τις απαντήσεις σας και να το κουνήσετε, να το λυγίσετε, να κοσμοσυντονιστείτε και να υποδεχτείτε χορευτικά αυτήν την τεταρτίτσα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Νατάσα Θοδωρίδου, τίποτα. 24 χρονάκια πριν ταξιδέψαμε εδώ στο Group Therapy Τετάρτης και στο Κοσμοράδιο 95,1. 20 του Μαΐου, καλημέρα στον Αντώνη, στο Θανάση, στον Φίλα, στον Νόρη, στην Κατερίνα, στο Γιάννη. Μπράβο, μπράβο που είστε σήμερα, συντροφιά μου. Σε τι μπαγκαράγκα κυκλώματα έχεις μπλέξει, μου στέλνει ο Άκης. Έκλαψα με τον μπαγκαράγκα κυκλώματα, πεθαίνω να ξέρεις. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και Επταπύργιο και λίγο αργότερα ένα τσίκ εκεί στην Πολύχνη, με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης και λίγο αργότερα από Τριανδρία μέχρι και Τούμπα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη, λίγο εκεί στην Τζιμισκή θα ζοριστείς από την. Από την Αγία Σοφίας μέχρι και τη Βενιζέλου, στην Πολυτεχνείου εκεί στα δικαστήρια, ένα μίνι τσικ κόλλημα, στην κάθοδο των Πεύκων κλασικά, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, αλλά δε μασάς γιατί σου έρχομαι με δωράρα. Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας, η επίσημη θεατρική διασκευή του Έλμερ του Παρδαλού, εμπνευσμένη από τα παιδικά βιβλία του David McKee και περιέχει όλα τα εκπαιδευτικά νοήματα σύμφωνα με τις αξίες που εκπροσωπεί ο Έλμερ. Η παράσταση είναι η ελληνική προσέγγιση των χαρακτήρων των βιβλίων, πρωτότυπο σενάριο, στίχη, μουσική, σκηνικά, τρισδιάστατες κούκλες και κουστούμια. Και εννοείται μπορείς να πας να την απολαύσεις αυτό το Σάββατο 23 του μηνός, 5:30 το απόγευμα στο Αθήνεον. Δύο τυχεροί με διπλές προσκλήσεις. Στέλνεις παράσταση και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6982 951 951. Έρχομαι σε πολύ λίγο με μία τραγουδάρα.

Πόσο το αγαπώ και πόσο σας το αφιερώνω. Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ, το ακούσε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, Ολούθε, από όπου και αν μας ακούς. Γεια σου, Ρεσάκη, από την Έδεσα. Το σημαντικό, λέει, το ραντεβού σου αξίζει περισσότερο από έναν καυγά στο δρόμο. Καλημέρα. Γιατί σήμερα σε ρώτησα τι κάνεις άμα σε κάνουν λούτσα έξω και έχεις να πας κάπου σημαντικά. Όμως, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Πάμε στην Πορτογαλία. Γιατί σήμερα μου στείλατε όλοι τα ζωάκια σας τα ωραία, κοκατήλισκα, τζοχυράκια, σκυλάκια, γατάκια κτλ. Ανοίξαμε την πρώτη ώρα του Group Therapy μια έτσι άλλη συζήτηση. Όμως εκεί αυξάνονται οι θηριανοί άνθρωποι, παιδιά. Οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα στην Πορτογαλία και πηγαίνουν στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν. Εντάξει, επειδή έχει αυξηθεί κάπως το φαινόμενο και τα άτομα ταυτίζονται με τα ζώα σε έναν απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, υιοθετούν γλώσσα, συμπεριφορές, ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα. Και οι κτηνίατροι σου λέει, αγανακτήσαμε, εμείς δεν μπορούμε, εφόσον δεν προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς την ταυτότητα ζώου που θέλει να έχει ένα άτομο, εμείς δεν αναλαμβάνουμε ούτε τις εξετάσεις, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε κανονικά σε παθολόγο. Ρε, τι τραβάνε και εκεί στο Πόρτουγκαλ, δηλαδή θηριανοί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά ακούω να υπάρχει και ένας όρος για αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπω εδώ και ένα σχετικό βίντεο. Κάνουν και άλματα κανονικά, δηλαδή φοράν ουρίτσες, μάσκες, περπατούν στα τέσσερα, κάνουν άλμα σαν αλεπουδάκια. Είναι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν. Anyway, όμως εγώ τώρα θα σου φέρω ήδη εδώ μου και στα βέντο, γιατί είναι δικό σου.

0: Δευτέρα 25 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πήρατε και μια γεύση από Ρεαλ Ινιδού και Σαφάρι που έρχεται από Δευτέρα αποκλειστικότητα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό ήταν το Group Therapy, παιδιά. Πάει, τελείωσε. Καλώ του αργοπορημένου. Εδώ ο Δημήτρη και η Νικολέτα. Κάλιο αργά παράποτε, παιδιά. Σα ευχαριστώ για άλλη μια μέρα που μου κρατήσετε συντροφιά. Μάνο Βολάνη, πάρε την κολοχερούκλα σου από εδώ. Πάρτι, πάρτι, φύγε. Δεν μπορώ.
2: Θέλω να δω του σμιλευμένου σου κοιλιακού.
1: Σμιλεμένοι, βρέ, όχι σμιλευμένοι. Βρέ, βρέ, βρέ, βρέ, βρέ μυρωδιά. Για να πιάσω του δικού σου. Α, ένα είναι.
2: Δεν
1: ολόκληρος.
2: Είναι κυλιακός αυτό.
1: Είναι ένα ολόκληρο.
2: Δεν είναι κυλιακός.
1: Αχ, φύγε, φύγε, φύγε. Μόλις ήρθε και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω κι εγώ να πάω να φάω το πρωινό μου. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτοιμο να σε διριστεί Μάνος Μιράντα και Γιώργος μέχρι και τις 12. Εμείς τα λέμε αύριο, προ-Παρασκευούλα, με το καλό από τις 6 το πρωί. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
3: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι?
6: Αν ακούω ράδιο.
4: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
9: Τσέλικα Recycling.
10: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
9: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
10: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
9: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
7: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: peaceful. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εγκαινιάζεται σήμερα η Αριστοτέλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Κλειστές και σήμερα οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Εύρος, χειροπέδεσε 2 διακινητές μεταναστών, μετέφεραν 13 αλλοδαπούς. Ιθάκη, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν οι 2 τουρίστες που αγνοούνταν σε δύσφατη περιοχή. Κίνα, στους 22 οι νεκροί και 20 οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 25. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα σας.
4: Πήγα να πω τον καφέ.
3: Άντε
4: τι πουλιά. Πάλι γλίτωσε.
5: Πάλι γλίτωσα. Τώρα θα ρευτώ όμως, ξέρεις. Είναι αυτό που έρχεται. Ανεβαίνει.
4: Πάλι καλά.
5: Ναι. Άμα το καταπιέσεις, θα βγει παλού.
3: Αυτό έχει συνέχεια μετά, ήθελα να πω. Καλημέρα, κουκλάκια ζωγραφιστά.
4: Γεια σου, Μιράντα μα.
5: Γεια σου,
3: Μιράντα. Καλά, εσείς πώς είστε.
5: Μπράβο, πάντα καλά. Είμαστε πάντα τόσο όμορφοι, σου να Μιράντα.
4: Όχι, έχεις καιρό.
3: Τι είναι αυτό τώρα. Δεν κατάλαβα.
4: Να τη δει.
3: Λες ότι ασχήνει.
4: Όχι, καλέ. Έχει καιρό να σε δει από το Σαββατοκύριακο. Χθες δεν έβλεπε μπροστά του.
3: Σήμερα
4: είμαι. Κάθε μέρα ρετάρει περισσότερο.
3: Μπορώ να λάβω υπόψη κάτι του Μάνου. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε εδώ. Είμαστε, βλέπουμε, δεν βλέπουμε, ακούμε. Πονάνε τα αρθρωτικά. Βρίσκουμε τον τρόπο και ερχόμαστε δίπλα σας, κοντά σας, μαζί σας, βρε αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12, όλο το πρωί δηλαδή. Και για ακούστε πώς θα ξεκινήσουμε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Τελικά, γιατί επιλέγουμε συντρόφους που μοιάζουν σε πρώην?
3: Ετοιμαστείτε να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά από το PharmaTip.
4: Φυσικά, έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν θέλετε να το κάνουμε αυτό, στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber στο 6982-951-951.
5: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό σας και σήμερα είναι εδώ μέχρι τις 12 λοιπόν για 4 ολόκληρες ώρες με κέφι μπρίο διάθεση. Έναν ήλιο να αγκομαχεί να προσπαθεί να βγει πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Μείνετε μαζί μας.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Πρωινό Τετάρτης.
1: Είναι
2: καλή Τετάρτη, ναι.
1: Πότε
2: 20 του μήνα.
1: Πότε φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας.
2: Καλά,
1: τι τρέχει ο μήνας, γιατί τρέχει.
0: Εγώ δεν σας λέω χαμπάρι, δεν θα πάρουμε ποτέ αυτό το μελομακάρονα.
2: Καλά. Μάλιστα.
1: Θα μελομακάρονα ένα χρόνο ακόμα στην πλάτη μας, Μάνο όμως.
0: Ωραία,
1: έχουν περάσει τα γενέθλιά
0: μου. Αυτό λέω, στα γενέθλιά μου.
2: Έχουμε πάθει όλες τις κρίσεις μαζί, κυρίες και κύριοι, βλέπετε. Με έχετε αφήσει μόνος με αυτούς εδώ τους δύο ανθρώπους. Να μην πω μεσήλικες.
1: Τι θέλω να. Γιώργο, από τη στιγμή που πέρασε και εσύ αυτό το κρίσιμο.
2: Τα πόσα, τα πόσα. Πόσο πέρασε και εσύ.
0: Τα 30, ρε.
2: Για τα πόσα.
0: Τα 30.
2: Α, έχει λίγο καιρό που τα πέρασε τα 30.
1: Αυτό που περνά τέλος πάντων μετά από τα 30. Είναι όλο ένα πράγμα μετά. Πάει, κυλάει, φεύγει.
0: Κατηφόρα μόνο. Δεν έχει φρένο. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Έλα.
2: Ναι, να μα πει το κορίτσι τη παρέα. Σε τα κρύα τα νερά, η Σοφία.
1: Το νιάτο.
0: Έλα, νιάτο.
2: Έλα, πε εσύ μικρή στη δουλειά στου δρόμου.
3: Ναι, έχουμε μποτελιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε καθυστερήσεις από την Τριανδρία μέχρι την Πολύχνη. Μερικές ακόμα.

έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων, λίγες έχουμε και στην κάθοδο του Πανοράματος, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στο κέντρο στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παύλου Μελά.

0: ξυπνήσει, παιδιά, από τις 5 σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Και η πλάκα ποια είναι, ότι λέω στη Μιράντα μια είδηση και λέω, γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, αφού το είπαμε. Μου λέει, τι είπαμε.
1: Το συζητήσαμε.
0: Και
1: το μεταξύ,
0: το συζητήσαμε στον ύπνο μου. Να. Στον ύπνο μου είδα τη Μιράντα λοιπόν και κάναμε μια κουβέντα για μια είδηση, την οποία τώρα τσατίζομαι κιόλας που δεν καταλαβαίνει που τη το λέω. Φαντάσου.
2: Τι πιο σύνηθε.
1: Φαντάσου.
2: Μόνο τα λέει, μόνο του θυμώνει.
1: Δεν ήρθα στο. Εντάξει, εσύ με είδε στον ήρω σου. Εγώ δεν είδα στο δικό μου. Δεν συγχρονίστηκαν τα όνειρά μα.
2: Να συνδέεστε σαν το Avatar.
0: Σιγά μην βλέπουμε και τα ίδια. Ωραία. Τις κοτσίδες μας θα μπλέξουμε εδώ.
1: Άϊπνη θα έμενα να
2: μιλήσω.
1: Εγώ μπορώ να κάνω κοτσίδες.
2: Στον ύπνο του μόνος έχει κοτσίδες. Αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι χάλια.
3: Μου λες

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Είστε εδώ κάθε πρωί στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή ήταν η Αναστασία.
1: 15 του μήνα την περιμένουμε. 15 Ιουνίου, έτσι.
2: Πλατεία Αριστοτέλους, Splash Festival. Θα γίνει χαμός, παιδιά, εκεί πέρα.
1: Μια μεγάλη συναυλιάρα δωρεάν με αφορμή το κλείσιμο και του σχολικού έτους. Να έρθετε όλοι οι μαθητές και εμείς.
2: Τέλεια. Εκείνη τη μέρα θα παίξουμε και μπουγέλο που θα τελειώσουμε το σχολείο.
3: Καθόνεσαι.
2: Σωστό και αυτό. Γιατί ρε, και τώρα παίζουν.
1: Να σου πω, λες τώρα μπουγέλο. Εγώ θα σε πάω καπαλού. Πες ότι έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, επαγγελματικό, προσωπικό, οτιδήποτε. Ωραία. Και έχει ρίξει μια βροχούλα, περνάει ένα μάξι και σε κάνει λούτσα.
2: Και είσαι κοντά στο ραντεβού και είσαι οριακά να προλάβεις, δεν προλάβεις. Τι κάνεις.
1: Δεν το παθαίνεις μόλις βγήκες από το σπίτι. Είσαι ότι περνάς το φενάρι απέναντι για να πας στο ραντεβού.
2: Αν είσαι έτσι επίμαχο σημείο, πεις κατουρίθηκα, ας πούμε.
3: Ωραία.
1: Από τη συγκίνηση που ερχόμουν εδώ, την ανυπομονησία. Δεν ξέρω, παιδιά, τι κάνει. Πας, λες, συγγνώμη, με έκανε χάλια ένα αυτοκίνητο.
2: Αν είναι για δουλειά, εντάξει, λίγο σώζεται. Άμα είναι ραντεβού.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Εκεί θα
3: το αντίθετο, θα έλεγα, μάλλον αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Την γιατί.
2: Ο μελλοντικός εργοδότης θα πει εντάξει, οκ, okay, έτυχε. Ας με. Τώρα η άλλη μας περιμένει εκεί πέρα και τώρα
3: εκεί μπορεί να το πάρεις έτσι και πιο. Ότι ήθελα τόσο πολύ αυτό το ραντεβού που ακόμα και έτσι ήρθε και να πει. Ωραία, μαντικέ μου, η πόλη. Ήρθε με βρεγμένη πανοπλία.
2: Σύγκινο θα φοράς.
1: Αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας και σας περιμένει στο Facebook για να δούμε τις δικές σας απαντήσεις.

0: Καλώς ήρθατε, μας βρήκατε και σήμερα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν πάμε πουθενά άλλου. 8 με 12, σταθερά 951. Μάνος Γιώργος και Μιράντα.
1: Έχω εδώ έρευνες από το Harvard πάντως. Η τάση λέει των ανδρών να επιλέγουν, λέει, συντρόφους που μοιάζουν με τις πρώην συζύγους τους. Είναι μια αναζήτηση οικειότητας η οποία καθοδηγείται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες. Δηλαδή, χωρίζεις. Αλλά η επόμενη που θες να έχεις, ας πούμε, να κάνεις σχέση.
0: Αν έχεις περάσει καλά.
1: Αν έχεις περάσει όμως καλά, ναι, πραγματικά.
2: Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί να
2: τα θέλει ο οργανισμός σου.
0: Ο
1: οργανισμός τα θέλει ο κόλπος.
2: Τέλος πάντων, εγώ είμαι ο οργανισμός.
0: Μια μαζοχιστική διάθεση, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς τη λένε οι ψυχολόγοι. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ψάχνουν συντρόφους ανάλογα με τη μαμά.
2: Ναι,
0: να μοιάζει
2: με τη μάνα μου, γι' αυτό
1: θα σε πληγώσω λίγο, Μιράντα. Ναι. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά και στους διάσημους, όπως ο Λουίς Χάμιλτον που βγαίνει με την Κιμ Καρντάσιαν.
0: Τώρα γιατί το συσχετίζει αυτό.
1: Γιατί χώρισε με την Νικόλ Σέρζιγκερ που μοιάζουν, λέει, λίγο στα χρώματα, λίγο στο. Αυτό το μπουτσίν, καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε, ναι, λέμε ότι όλοι έχουν ένα pattern, ένα μοτίβο. Ναι. Τώρα, τυχαία είσαι εσύ απέναντί μου. Ναι. Ξέρω 2-3 πρώην σου και όντως είχαν.
1: Τόσες είχα.
0: Ένα.
2: Την εβδομάδα.
1: Άσε με.

0: Εκπληκτική, μοναδική, η διαθάμου ξελογιάστρα. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λίγα λες.
2: Αντικειμενικό μου Άνος Βολάνης.
0: Ήμουνα τώρα.
1: Ναι. Αγαπημένη, βέβαια.
0: Φιδωλός κιόλας.
1: Ναι, ήσουν εγκρατίστα, έλεγα. Καλημέρα σε όλους τις φίλες, που έχετε ήδη ξεκινήσει. Θέλετε πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα σήμερα. Τι γίνεται στο στούντιο.
0: Με 30 ευρώ παίρνετε προτεραιότητα.
2: Ωραία.
0: Σε μένα θα τα στείλατε.
2: Έλεγα. Θα μοιραστείς.
0: Εγώ το πρόλαβα.
1: Περίμενε, θα σηκώσει τηλέφωνο.
0: Ναι, θα σηκώσω. Πρόγραμμα είναι. Ναι.
1: Με 30 ευρώ, καλά.
2: Βρήκαμε την τιμή του.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι.
1: Άμα ήταν να παίρνουμε
0: 30
1: ευρώ για κάθε τηλέφωνο που έχουμε σηκώσει εμείς.
2: Σπίτσα και μεζονέτες, Μιράντα μου.
0: Καλημέρα. Ψυχολόγους θα τα φάτε.
1: Καλημέρα στο φίλο το Χαρίτο εκεί στο Κιλκίς. Να στείλουμε μια καλημέρα στη φίλη την Ελένη, τον Σάκη, τη Μαρία και τον Ρόκι πάντα εκεί στην Ποτίδεα. Θα έρθουμε.
2: Τώρα θα κάνουμε τουρνέ
0: το Σάββατο.
2: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να μας πει η Σοφία τι γίνεται.
3: Βέβαια. Υπομονή στους φίλους οδηγούς που είναι στον περιφερειακό, γιατί έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο των Πεύκων αυτή τη στιγμή, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, μερικές ακόμη στη Μοναστηρίου στο ύψος της Δενδροποτάμου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη και έχουμε μποτιλιάρισμα και πιο έξω στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης προς Θεσσαλονίκη βασικά όσοι έρχεστε από Κατερίνη εκεί πριν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένει το μποτιλιάρισμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό σας κάνουμε την καλύτερη στροφιά στο μέσο της εβδομάδας, πρωινό Τετάρτης, και σας έχουμε και γρήγορα ένα διαγωνισμό.
1: Πρώτο δώρο, ένα κάθε ώρα. Ήρθε η στιγμή να πάρετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο μας Pharmatip, κατάστημα ομορφιάς, υγείας, όλα τα προϊόντα που θέλουμε.
2: Θα το βρείτε φυσικά και στο pharmatip.gr με μια τεράστια ποικιλία, αλλά και από κοντά σε ένα πολύ ωραίο, μεγάλο και πολύ οργανωμένο κατάστημα στην Κατσιμίθη 2, δίπλα στη στάση του μετρό Ευκλήδης. Και όταν λέω δίπλα, ενώ είναι το πρώτο μαγαζί που θα βρείτε βγαίνοντας.
1: Κυριολεκτικά θα μπείτε μέσα, θα εντυπωσιαστείτε από την ποικιλία στα κορεάτικα προϊόντα για όλους και για όλα και ό,τι χρειάζεστε. Γι' αυτό θα πάρετε την δωρεά επιταγή 50 ευρώ, να επιλέξετε από τα αντιλιακά σας, τις κρέμες σας, τα σέρουμ.
2: Έχει τα πάντα, παιδί μου. Ναι. Και τα μακιγιάζ έχει κορεάτικο. Τι να σου πω τώρα.
1: Θα ξέρω τόσο πολύ.
2: Μπήκα στο site τώρα και το χρειάστηκε. Λοιπόν, ως τώρα όχι, αλλά ποτέ δεν αποκλείω τίποτα πάνω μου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο και να διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μήνυμα.
0: Στο 6982-951-951 γράψτε λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε τις συμμετοχές σας ευθύς αμέσως και καλή τύχη.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.